0: Μάτσι Σιμικούνα.
1: Μα είπε τέχκης πυρί να τα καταρίσουν. Του κυκούνα μη κατσαρίσκα κανακά. Νιουκάντσι μονασκάτα αγζάνα κασκάτα γιουιάντσι. Νίσουν η μάτα ζεμαγκάπαχ, η μασίνα γιαγιακούνα μαμακούνα κανάπαχ, μα είπε καουθανάτα, μα είχαν μονασκάβον ζουξινάτα. Σουχτα καϊσίνα κουνάπη, η μάτα πις ρούζαι το κοσκατάμι γιουιάντσι. Μα να ζουζάσκα κυς πυρί να πει τέχ καουθάνκα παχκά. Καζάρι πίκα άζι γουιζέιταμι ο Ιανακάντσι. Ρωμανος 3.23 πίκα κάσνα μινίν. Τούκου ικούνα ζάτα χωτσαζίς καμαντάμι, τα ήτα διούς παγνιόπαχ πίκα, πινιανάιαχ το κρουκακώνα. Τούκου ικούνα μι, διούς παγμάνα χωία υπαχτάπης χωίας κατάκα μινιστίντσι. Κι σπιτσιγκάπαχ, κρούσπι Χεσούς γουανιουσκάτα κρινάμι, χωτσα μαντακομάντακα κατσαρίτσιν, σύνα ζάτα, διούς παγμαν νιουκάντσι κοτηρίτσουν σάκιν, διούς παγμαν κοτηρίνα, αρεπιντηρίναμι, Χούτσα παχάουαπι μισανατά κακούν. Ρωμανος 19 πίκα κάσνα μινίν. Χεσούς καμάνταχ κασκατάκα. Κάμπαχ σημειών μη ουιζανακάγγι. Ουανιους κακούνα παχ τσαουπιμάντα. Τα ιταδιός παίτα καουσατσίς κατάκα. Τούκου ισουγούαν μη κρινακάγγι. Τσάσνα κρισπάκα. Κισπιριγγίμι. Άζι ουιζέιτα ουιάνα. Κρίνα. Χούτσα μάντα αρεπεντηρίνα. Σύναζάταχ. Σουγκουμάντα κρισπά. Τούκου ικούνα μου ουιζασκάμι. Μα να ζουζάσκα κι σπιρίνα μάνκα πούσαν. Τσάσνα ζαμί, είμα τάπης αζίταχ αζαϊτοκούντσιχ. Σύνα ζάταχ, τα ιταδιούς μου να σκασίνα. Αζίτα ρουράσπα, παίτα κοσιτσίσπα. Είμα παντάτα μα να ρουράσπα καουθαϊτοκούντσιχ. Σαν Χουάν 8.31.32 πήκα κάσνα μινίν. Χεσούσκα, παίτα κρίχ χουδίου κονατάκα κάσνα μινίρκα. Νιούκα ουιζάσκα σιμικονάτα κρίσπα. Μα να ουασάμαν τυρασπάκα. Νιούκα ιατσακοχκουνά με καγγίτσιχ. Κασκατάταχ ουίζαχ σημικούνα κασκατάμι ρίχθενγκίτσι. Τσέι σημικονάμι κανκονατάκα, ουατάσκα σιναμάντα κατσαριτσίνγκα νιρκάμι. Χεσούς μη μαναζούζαχ, μαναζούζα κισπυρίνακα, ουίνια η καουθαϊμή. Χεσούσα μη, χωτσαζάπαχ ουατασκαμάντα κατσαρίτσι τούκουν. Σύναζάταχ, πάιουαν ουίνια η καουθαϊπαχ κισπυρίνάμαν πούσαι τούκουν. Σας να καχπίνει κανκονάκα, διος παχτσούρι κατσαριτσιγζάπη, κατσαρισκάταχ θα κυρίνγκίτσι. Χεσούσκα κισπυρίνα τάκα, καί άσπα πι κασκακάμακα, νιουκάντσι μουνάσκα τα ρουράτσουνκα μάνα κουσκάτσο. Ας τα ουάμπης, κατσαριτσίσκα κουναμικάντσι, διούς παγμουνάι τα κατιγκάπαχ. Μας νάτα μη νιουκάντσι καουθαϊκονάπαχ, μάνα παντάρι διούς παγμουνάι τα μασκάντσι, πάει παγμάνα παντάρι κασκατάγμι, νιουκάντσι κίκιν ομαϊκοναμαντάπης, σατανασμάνταπης κατσαριτσίγκα.
2: Misión Chasqui Uyachika, Sambachik Shimikuna, Ashtawanya Changapaka, misionchasqui@gmail.com Manquishka, Pagillata Uyashka Manta.
3: Eleva tu corazón, estás en la mejor estación.
4: Z1.